0: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Νίτσας Θαλασσινού «Η κατάρα του Βρικόλακα», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 1970.
1: Μια βολάν και έναν τσερόν, τσερόν του πάππου του παππού μας, που τον ο κόσμος αγαθός, αγράμματος προληπτικός, ευκάλα μια παράδοση. Παράδωσες ο τόπος μας ή του γεμάτος τότες. Μα δώστε λίνα κρόαση και πρώτη μες τες πρώτες. Ή του νόπος μου ιστορίσασι έναν παλικαράτσιν όμορφον, ψηλός γιαν κυπαρίσιν, που στη θορκάν του οι κοπελιές ελιώνασιν που έρωταν, γυαλό του ελαλούσαν. Στ' όνομαν του επίναν το νερόν, στ' όνομαν του ετραουδούσαν, στον ύπνον εθωρούσασιν ότι τον αγκαλιάζαν, και το πρωί στο ξύπνιον τους τραούθια του τερκάζαν. Μα δώστε λίνα κρόασιν και δέτε ειν τα γινόταν.
2: Γεια τώρα, χωρικοπελούν.
3: Είναι δική μου σειρά.
4: Άντε, άρχεψε να δούμε.
3: Αγαπάμε, αίμα αγαπά. Αγαπάμε, αίμα αγαπά.
4: Ναι.
3: Αγαπάμε, αίμα αγαπά. Αγαπάμε,
2: Ή δεν σταμάτησες, Χριστίνου.
3: Αίμα αγαπά.
2: Ούτε και σε έναν κόρη.
3: Ας είναι καλά ο Χριστής της Φωτούς. Δεν την είπε μου το 100.000 βολές πως εμπελαμένες πάνω μου. Να παρακαλώ τον Κακουλίνο για τον ψωροπερίδο.
2: Όχι να πεις, παντέ και χαθήκαν οι νύοι που το χορκό μας.
5: Γεια σας κορούες.
2: Καλώς μας τη Μαρία.
5: Λαλείτε να δούμε τι τα κάνετε. Άκουσε το γέλιο σε τσόξω στον πλάτανο και άνοιξε την παρπατησιά μου να έρθω να σας προφτάσω. Να πούν και καμιά ψωφιά.
2: Πολλά καλά έκαμες. Έλα κάτσε να εξαποστάσεις.
5: Κάτσε μιλέ. Άτε λαλείτε να δούμε.
3: Έτω, κάτσαμε Μαρία μου και κάνουμε με την αρκομαρκαρίτα να δούμε να μας αγαπά.
2: Ποιος άλλος, ο Κακουλής. Αμα γινά την πόση κόρη, τόσες κοπελούες θα χαμέ και να αγαπά καμιά.
3: Έλα Μαρία και σου το φτιόρο σου, που ξέρεις, μπορεί να σε σου η τυχερή.
5: Τι είναι τα φελαγιά κόρη Χριστινού, αν μπει το φτιόρο ότι με αγαπά και γινώ σου δεν χαμπαρίζει.
3: Έλα κόρη και όσου μυρολόι.
5: Καλά. Αγαπάμε, αίμα αγαπά, αγαπάμε, αίμα αγαπά, αγαπάμε.
3: Ποιος είναι,
4: ποιος είναι η κόρη.
6: Σο!
2: Είμαι τον Κακουλή.
6: Γεια και χαρά σας κοπελιές, όμορφες του χορκού μας.
2: Καλό και σένα Κακουλή, λεβέντη του χορκού μας.
6: Μα να που θωρώ, κρατάτε μαρκαρίτες.
2: Θέλαμε να μάθουμε να μας αγαπά κοινός που αγαπούμε να μα.
6: Με μου πείτε πως σας αγαπά.
3: Το φιόρον είπε μας την αλήθεια. Καμιά που μας εν αγαπά.
2: Όχι, Χριστίνου, εξιάσε στη Μαρία. Ακόμα δεν ξέρουμε.
3: Άτε, πάμε, κοπελούς.
2: Ναι, πάμε, πάμε. Άτε, γεια σου, Μαρία.
3: Γεια σου, Παπουλή, γεια σου.
6: Γεια σας, γεια σας. Φερκούμε πως εσύ εκράτες, Μαρκαρίτα, την ώρα που τα δέχαμε. Θα δει και σου, Μαρία, αν σε αγαπά.
5: Πελάρης για να περνάει η ώρα.
6: Θέλεις να πεις πως εμπιστεύκεις.
5: Τα ξέρω και εγώ. Πολλές πιστεύκουν πάντως.
6: Και εγώ πιστεύω, Μαρία.
5: Αλήθεια σου.
6: Έλα, δώσ' μου και εμένα μια.
5: Με τα χαράς. Έλα.
6: Ευχαριστώ σου. Μα τελειώσε σου πρώτα να δούμε να σας αγαπά κοινός που αγαπάς. Και ύστερα θορούμε να μπουλαρεί το φτιόρον το δικό μου.
5: Καλά. Έμα αγαπά, αγαπάμε. Έμα αγαπά, αγαπάμε. Έμα αγαπά, αγαπάμε.
6: Αγαπάς. Είδες. Καλό γίνεται κοτσά μου μορκές να μην τες αγαπούσει.
5: Α, δεν είναι δική σου σειρά τώρα.
6: Ναι. Πολλά φοβούμαι εμένα δεν θα μ' αγαπά.
5: Γιατί? Έχει κάνει έναν καλύτερο σου στο χορκό για να μην σ' αγαπά.
6: Τώρα να δούμε. Αγαπάμε, έμα αγαπά. Αγαπάμε, έμα αγαπά. Αγαπάμε, έμα αγαπά. Αγαπάμε, έμα αγαπά. Αγαπάμε. Αγαπάμε και εμένα, Μαρία.
5: Είδες. Και ποιος είναι ο τυχερός που αγαπάς και αγαπάς.
6: Και ποιος είναι ο τυχερός που αγαπάς και αγαπάς, Μαρία.
5: Κοινός που αγαπώ, εγώ δεν το ξέρει ούτε να το μάθει.
6: Είναι αλήθεια, ούτε και εμένα ξέρει τίποτα τι είναι που αγαπώ. Σκέφτομαι να της το πω το πόσο μου κρούζει την καρκιά. Αν με πολλά φοβούμαι, έτσι είναι ένα άλλο παγαπά. Έρθα τη το πω με γιο.
5: Ας ήξερα, πειλέ μου, ποιον είναι παγαπά.
6: Ας ήξερα και εγώ ποιον είναι παγαπά. Άκου να σου πω, Μαρία. Θέλεις αλήθεια να μάθεις ποιον είναι που αγαπά ο λατρευτός σου.
5: Έτσι ρωτάς.
6: Πέ μου ποιος είναι και είναι εύκολο να σου πω. Τους παραπάνω αγιώ ξέρω τα μυστικά τους.
5: Μα να σου πω το όνομα του. Όχι, Κακουλή μου, τα δίνα δεν έγινε έτσι πράγμα. Αμα, αν θέλεις πέ μου σου ποιον αγαπάς, και να σου πω ποιον έχει μέσα στην καρδιά της.
6: Να σου πω ποιον αγαπώ. Α, συμπάθαμε, Μαρή.
5: Εγώ όμως δεν αντέχω, κακουλή. Να σου το πω γιατί θα αρκούμε πως να σπάσω. Εγώ είναι σένα μπ' αγαπώ, κακουλή.
6: Άκουσα καλά. Μαρία, αγαπάς με είπες. Καρκιά μου, και εγώ εσένα να αγαπώ.
1: Έτσι εξεθαρέψασιν και εξομολοηθήκαν την άδολην αγάπη τους. Κι άμα να αρκούσαν να κουρίν για να ξανασυμπλαστούσιν, ζγιάν τους πελούσε κάμνασιν, ζγιάν άσε 10 γρόνους. Και παίζαν και γελούσασιν όπως τα περιστέρκα. Παντές και ξέρασιν τα άμυρα ήνταν που τα καρτέραν. Και θέλαν την αγάπη τους να φτάσουν να χαρούσιν. Αζούλεψεν ο χάροντας τούτα τα περιστέρκα και πότισεν τον πέζουνον φαρμάτσιν του θανάτου. Και που τα τότε στο φτωχόν έχασεν το μυαλόν του. Αρρώστησεν και χάνετουν ζιάν το τσερίν που λιώνει. Ώσπου ο πικροχάροντας έκαμεν το δικό του. Μα αν ήτουν ο χάρος γυναξής, ήτουν και ο κακουλής καμπόσος, εμπάρωσεν το πόιν του και έβαλεν το γυνάτι και νε κατέβαινε που κάτω εις τον άδειν. Εγίνη και βρικόλακας.
7: Μαρία, Μαρία κόρη μου, μάνε πέσες ακόμα. Έλα καρκιά μου, γύρε λίγο στο ταβλί να ξαποστάσει το κορμί σου.
5: Μανά, είπες σου 100.000 βολές να μην μελαλείς καρκιά σου.
7: Καλά, κορούγα μου, δεν θα σου ξαναπώ. Συμπάθαμε. Είμαι και γιο κοτσάκαρη και ξιάνω το εύκολα.
5: Εν και θέλω να σου βρεθώ με μάνα. Αμα είπες σου πως έτσι ελάλε μου και ο καγουλής και θέλω να μου τον αθυμίζεται.
7: Καλό γρουσί μου. Πέσε που να σε χαρώ να καμίσου λίγο τα μάθηκια σου και να μου αρρωστήσεις. Άτε, έλα να σου τανίσω. Είμπα από κάτω που τα ρούχα. Να σκεπαστείς χέμα.
5: Όχι, μάνα. Ας με λίγο έτσι και καλά.
7: Καλό. Να σου σύρω το διχράμι να με ριάσεις. Να σου σβήσω και τη λάμπα και τσιμήθω, α. Καληνύχτα, κόρη μου.
5: Καληνύχτα, μάνα.
1: Μια βολάν και έναν τσερόν. Τσερόν του παππού, του παππού μας. Πού τον ο κόσμος αγαθός. Αγράμματος. Προληπτικός. Ευκάλα μιαν παράδοση.

0: Μαρία, Μαρία, ανοίξε καρκιά μου τα όμορφα σου τα μάτια, να τα δω, κρουσί μου. Μαρία, Μαρία.
1: Αχ, ένω κακουλής. Κακουλή μου, πού είσαι?
0: Δαγαμή καρκιά μου, κοντά σου, μες στην κάμαρή σου.
1: Κακουλή μου, σε θωρώ σκοτεινά, τώρα να ψω τη λάμπα.
0: Όχι, καρκιά μου, έτσι είναι καλύτερα, αγιώ θωρώσε.
1: Μα αγιώ σε θωρώ, κακουλή μου.
0: Είναι ανάγκη, όξα με ξέρεις.
1: Καλόν, κακουλή μου, όπως θέλεις, κανένα που σε δάχαμε κοντά μου. Θωρούν άλλο πως όρομα. Θωρούν πως έχασα, γρουσέ μου, πως αρρώστησες και πέθανες μου. Α, ευχαριστώ σε που με ξύπνησες. Χαζήρι να πελάνω από το μαράζι μου. Έτσι κακόν ο Θεός να με εντοπέψει με φίλο μου με σκούντρου μου. Ξέρεις να μου σκέφτομαι, κακουλή.
0: Πέ μου, καρκιά μου, συντύχανε κι αρέσκει μου να ακούω τη γλυκιά σου τη φωνή.
1: Να παντρευτούμε. Να εναρμαστούμε ενώ στην άλλη τζερκάτσι.
0: Είναι τέλος σου ήρθε, Μαρία, έτσι. Έτσι άξυπα.
1: Σ' αρέσκει να είμαστε μέσα στην κακουλή. Να είμαστε μέρα νύχτα τζιθιό.
0: Έγινεται, καρκιά μου.
1: Μα γιατί, κακουλή μου, πόσον καιρό να είμαστε χαρτωμένοι?
0: Μακάρι να τον πορετώ. Μα είδες ποτέ σου αντροίνων? Ο ένας να είναι ζωντανός και ο άλλος πεθαμένος.
1: Ο ένας ζωντανός και ο άλλος πεθαμένος, είπες? Ώστε είναι αλήθεια πως έχασα. Είναι αλήθεια πως μου πέθανες. Το όρομα τώρα το θωρώ, δηλαδή. Είσαι μες στον ύπνο μου. Ο Θεέ μου, ο Θεέ μου, και λυπήθουμε.
0: Μαρία, Μαρία, ενάρκουμε. Ενάρκουμε κάθε νύχτα να κουβεντιάσουμε. Να ακούω τη γλυκιά σου τη φωνή. Τώρα πρέπει να πάω. Εχάραξε το φως, Μαρία μου. Άρκοψες πάλι.
1: Όχι. Όχι, να με ξαναπατήσεις. Να με ξαναπατήσεις τον ύπνο μου. Κανεί πιο να είσαι με ήσυχη να σε ξιάσω.
0: Να με ξιάσεις, είπες? Αλήθεια, καρκιά μου, θέλεις να με ξιάσεις? Έγιω για το χατήρι σου, γυναίκα στη σιώ. Και σου ναι, με θέλεις να άρκουμε. Ενάρτω κι άρκοψες, Μαρία. Ενάρκομαι να σε θωρώ και να χαρείς. Με μου το αρνηστείς. Με μου το αρνηστείς.
1: Γυναίκα στη σιώ. Μαμά, με φάντασμα που συνδυάνω. Μαμά, μαμά.
2: Έλα, Μαρία, άλλη καμιά κουταλιά ζουμίν και στέγνωσες. Πόσες ημέρες να σε νηστίτσι. Εν άκουσε και το γιατρό που μας το είπε ότι πρέπει να τρώεις καλά και να κοιμάσαι για να σου περάσει. Έλα που να είσαι τα πολλά καλά.
1: Όχι, μα να θέλω άλλον κανείμαι.
2: Καλόν, κορί μου. Να σου φέρω κανένα μαουλούτσι να απομωρήσεις να κουρεί.
1: Θέλω να κοιμηθώ, μανά. Λαλό σου ενάρτη το φάντασμα του κακουλή πάλι. Αφού μου το είπε πως ενάρκεται. Μανά, κάτσε δάχα με κοντά μου γιατί φοβούμαι πολλά. Θέλω να το ξαναδώ, μανά, θέλω.
2: Όρομα, κόρη μου, που ήτουν. Εν είδες που σου το είπε ο γιατρός?
1: Μανά, εν ήτουν όρομα. Ήμουν όξυπνη και εν το φάντασμα που με ξύπνησε. Είναι τέλος, θέλεις να σου το πω να μου πιστέψεις?
2: Καλό, καλό. Έβαλω, γυνάτη. Αμα τώρα κοιμήθου και θα ταράξω από το προσέφαλο σου. Εν να ξημερωθώ δάχα με κοντά σου.
1: Σίγουρα, μανά,
2: θα φύγεις? Σίγουρα, μανά.
1: Εντάξει.
2: Άγια μου, Δέσποινα, και κάμε μου το παιδάκι μου καλά και να τη φέρω στη χάρη σου να ξαγρυπνήσουμε και δυο μέσα στην εκκλησιά σου. Δόξα σε ο Θεός, έτω που αποκοιμήθη. Να πάω κι εγώ σιγά σιγά να γύρω καμιάν ώρα και από ξύλο θα πας στη τσάερα.

0: ξύπνα καρκιά μου και δεν έχω καιρόν όπως πριν. Ξύπνα να ακούσω τη φωνή σου να κουρίν. Μαρία. Μαρία.
1: Μανά. Μανά, εσύ είσαι. Όχι να φύγεις που κοντά μου. Μείνε τα χαμένα χαρίς γιατί φόβουμαι. Ενάρτη μανά λαλό σου. Ενάρτη το στήσω.
0: Άκου καρκιά μου. Αν φωνάξεις σημαίνει πως δεν μ' αγαπάς. Κι αν μην μ' αγαπάς είναι να σε μισήσω. Κι αν ξέρουμε για ποιον είναι μόνο να κάνω. Κάτσε φρόνημα να συντύχουμε να κουρίν και να φύγω. Ζητώ σου πολλά. Για μας να σβήσουμε και τη λάμπα. Να με μεθωρείς. Έλα, φύγε τα σέρκα σου που τα μούτρα σου. Να δω τον τα μαύρα σου τα μάτια. Που μου αφήνουν να ταξιάσω. Να ησυχάσω ποιον και γιο.
1: Μανά. Μανά. Μανά.
0: Ανάθεμα. Ένα ακούσες είναι μπουσούπα. Τώρα, ένα το μετανόσεις.
2: Μια βολάν κι έναν καιρόν. Καιρόν του πάπου, του παππού μας. Πού τούν ο κόσμος αγαθός, αγράμματος, προληπτικός, ευκάλα μια παράδοση.
3: Γιατί και που λαλείς ξένε, το τέρτι μας εμπολύν, κάχα νύχταν καίνει ο βρικόλακας και χτυπά γυρό μες το χορκό μας. Κι άμα του δόξει και θέλει να καμιχάζει, προστάζει τους χορκανούς να του κάνουν ό,τι του κατεβεί.
4: Κι αλίμονον του κακός ορτού που να του αρνηστεί.
5: Γιατί, είναι που γίνεται.
4: Α, την άλλη ημέρα αν έξερε πως ενάρτη να το χάσει.
5: Ω, είσαι ωραία δυνατόν. Γεννήσκουν έτσι πράγματα.
3: Δίκλα και δε τα ρούχα μου ξένε. Άτσα πας σου, γιατί είμαι μες τα μαύρα. Γιατί. Αχ, και μαύρισε μου το σπίτι μου. Μαύρισε την καρκιά μου. Έρεξε και που το στενό μου όξο που είχαμε.
4: Έπνιξε του το γιον του.
3: Αχ, τσαφάνισε μου το παιδάκι μου. Έθελε να ακούει και εσύ όξο που είχαμε. Να πάει ο γιος μου να βουτήσει τα σέρκα του μες στο Γέμαν. Έθελε τον και καλά να πάει να σκοτώσει. Ποιος θα αρκέσαι, ποιον. Βάλεις με τον νου σου, τον αρφό μου, το θκιόν του δηλαδή. Και επειδή σταρνείς την τομορούλικον, εσκότωσεν το. Και αρωτάς ξένε μου αν γεννήσκονται έτσι πράγματα. Έτο που γεννήσκονται και παραγεννήσκονται.
5: Που τα σπάνια κατά Θεόν του τα αποκούω σήμερα.
4: Αχ, έκαμε σύρε κι ορφανά. Που να σου τα ιστορήσω, να σηκωστούν οι τρίζες στη κεφαλή σου.
6: Ω, καλή σας.
3: Καλώς τη, Φλωρεντζού.
5: Καλώς τη.
4: Ήταν που κάμπτει κόρη μου.
6: Αχ, λαλούμε καλά, Θεία Γιώργη. Έτο, έθελα σε για τζιν την υπόθεση του μακαρισμένου του αντρός μου. Πότε να σε έφτιανος.
4: Α, μην είναι ήσυχη, Φλωρεντζού, και εντάστο κι εγώ με την γυναίκα που έστωσου. Θα φέρουμε και κάτι πάνω κάτω των ορφανών. Εσύ πως ελεχτές τσέκαμε του και κάτι αδροπούθια κουλουρέτα και ποτσίνες τις αυκοτές. Τα περιχαρίσου συγκεκίνα τα μπορούν λίγα να κουρεί.
6: Ευχαριστώ σου πολύ, Λάθηκε. Να σας καρτερώ. Έρχεται για.
3: Στο καλό, κορί μου. Στο καλό.
5: Στο καλό.
4: Έπνιξε τη στον άντρα της αυρικόλαγας της Γέριβης και άιστος σου έσυγε μια μάντρα κοπελούθια.
5: Και γιατί τον έπνιξε τον πάλι να χαρείς.
4: Παράτσιλε του να πάει να βάλει φωτιά να κρούσει το κουπάρι μου. Κι ας έκρουζε χίλιες πολλές το κουπάι που παρακεπίε το άνθρωπο τσάι και πίσω του κουπάι κοπελούθια. Εν του άκουσε το μακαρίδι και εκείνος.
3: Αφού τον ανίωσες γερο Γιώργη, ίσως γιάν τον τζίριν του, ή του να καταδεχτεί να σου κάνει έτσι κακό.
5: Καλά και εσείς να μου κάνετε. Εκάτσατε και ρίσατε τα σέρκα σας. Άγγετε τον βρικόλακα να σας αφανίσει.
4: Ήταν που να κάνουμε το γιο μου αφού έτσι του το γραφτό.
5: Ήταν που να κάνετε. Να τον κάψετε το, να του βάλετε φωτιά στο μνήμα του.
4: Και ποιος είναι να τον πείσει να του κάνει έτσι πράγμα.
5: Εσείς οι χορκανοί. Ήντας η ώρα, είχετε τον έναν να φάει ολόκληρο χορκόν.
4: Α, εμπούτα δύνατο. Ήταν που λαλίσαι σου χορκανέ.
3: Δύσκολο, πολλά δύσκολο.
5: Μα την αλήθεια να μου είναι γιόνι χορκανός. Ένι του να τον αφήκω φαίνεστε μου να φανεί δεύτερη νύχτα.
3: Θέλεις να πεις λαλίτο η ψυχή σου.
5: Λαλίτο, παραλαλίτο.
4: Και ξένε μου που να έχεις τα πολλά καλά, αφού είσαι τσιπαλτικαράς, κάμε το σου στον τόπο μας. Κρούσε τον να πράσουμε ποιον και εμείς και εκείνος.
5: Είναι εγκαλά που λαλίσα, μα...
4: Άκου, άκου ξένε. Εσύ δέχτου να κάνεις τον τη δουλειά και θα το μετανώσεις. Να σου το πληρώσουμε το καλό που να μας κάνεις. Όσα ζητήσεις να τάσεις, να γλιτώσουμε μόνο από τούτο βάσανο.
5: Είναι, αμα ποιος να μου τανίσει. Να θέλω και βοήθεια.
4: Η χορκανή ούλη και πρώτος εγώ. Να είμαι μαζί σου και να τον κρούσουμε μαζί.
5: Άμα είναι έτσι, εντάξει η δουλειά. Μένε και τένιαν. Έμας που τα απόψε. Α, είστε τη δουλειά κοντά μου. Μόνο θέλω πκερωμή γκαλή.
2: Μια βολάν και έναν τσερόν. Τσερόν του πάπου του παππού μας. Πού τον ο κόσμος αγαθός, αγράμματος, προληπτικός, ευκάλα μια παράδοση.
5: Επεράσαν τα μεσάνυχτα γέρο, εν ώρα που να βγει.
4: Να δούμε ποιος ενάνει ο κακός αυτός του τη στράτα ζάβαλη.
5: Ενάνει ο τελευταίος. Ήπου σου εν να το κάψω γιο τούτον το.
1: Εδώ μου φάνηκε.
5: Χριστός, ένα αλήθεια, ένα αερικό. Αν μεν το εθώρουμε τα μάτια μου, ένι του να το πιστέψω.
1: Έφυγε.
5: Λοιπόν, ειδοποίησε στα κοπέλια, άμα τον δουν να στρέφεται, να δόκουν το σύστημα για να βάλω τη φωτιά.
1: Μένε εσύ έγνοια, έκαμα τους 100 τεμπίσια.
5: Άντε καλό. Τώρα που έφυγε τα αερικό, να στιβάσουμε τα ξύλα πάνω στο μνήμα. Έλα, Τάνα μου. Τάνα μου και σου όσο ξορτώνεις.
1: Άντε το γιάμπα. Άντε και ο πλάστης μου να βάλει το χέρι του.
2: Μια βολάν και έναν τσερόν. Τσερόν του πάπου του παππού μας. Πού τον ο κόσμος αγαθός, αγράμματος, προληπτικός, ευκάλαν μια παράδοση.
4: Άσα φύσου, ποιος ενάνει ο κακός ορτός πόψε.
5: Για είπαμε γερό, όποιος ενάνει ενάνει ο τελευταίος.
4: Που το στόμα σου για του Θεού τα φτιάγε μου.
5: Άτε, να βάλω και τούντες παλούρες και τελειώσαμε. Ρε μάνα μου, και έχω να βάλω απόψε λαμπρατζά, να φέξει ούλον το χορκόν.
4: Κάπου ζήσεις πάλι καράβου. Τον άσεν και το χορκό μας, κανένα κιό να σου μοιάσου, θα αρκούμε ένι του να καταντήσουμε ενός δάχαμε. Είχαμε ούλον ένα και τούτος έγινε ο οχτρός μας. Είναι η αλήθεια ο κακουλτίσι του παλτικαράς που τους λύους. Αν πεις που ομορκές, λεβέντης καθεαυτόν. Ελάλες θεγέ μου και δώσ' μου αλλοθιό μάτια να το θωρώ να τον καμαρών. Κι έτσι άξιπα να χαθήσει ώρα. Οι γενέκες που πικάζουν παραπάνω που λόμπας που έτσι πράγματα, λαλούσι πως εγγίστηκε. Κι έτσι εντάνει γιατί άλλος πως δεν εξηγέται. Πάνε λαλού πως για να βρει κολατζάσει κάτι τον ετράβα πολλά στον κόσμο τον δικό μας τους ζωντανούς. Κι εν τον άει και να ησυχάσει ούτε και μες στον τάφο.
5: Άκουσα κι άλλες τέτοιες ιστορίες γέρο από τον μακαρισμένο τον παππού μου.
4: Γε μου, εγώ εγέρασα και μόνο να ακουστά είχα για έτσι πράγματα. Τα μπάθηκα μου πρώτη βολά θερούσι. Να ανασκεφτήσεις τις αρκές που γίνουν το κακό, δεν επίστευκα τους χορκανούς. Σιωπήνων άλλαλό τους που πιστεύκεται κοζά μου ανθρώπι με μια οκά μπουστάκια στα αερικά. Τούτες υπερνάρεσε για τις γενέκες που εστεροκέφαλες, όξα. Τα μπες σου δειχτεί καμιά νύχτα γερογιορκή να δει ένας χορκανός. Πάντα που συζητάτε όλα να λείπας ένας άλλος χορκανός. Κι είναι που εμπιστεύκουσι ας έρθουν πόψε στην μάντρα μου μον καρκίν του νεκροταφείου να το δούσει. Να'ρτης και Γιορκή, να'ρτης και σου για να πιστείς. Έτσι και γύριχε μου. Και όχι μόνον επίστηκα, μα ήταν να σου το κρύψω. Είναι η πρώτη βολά στη ζωή μου που εφοήθηκα τόσο πολλά.
5: Εν ώρα γέρο, άκουσες τους πετινούς. Όπου και να είναι, άκου το πόνο να στραφεί.
4: Άντε, γιώκα μου, βάλε φωτιά πριν να νυφάνει.
5: Γερό, έλα δαχαμέ πίσω από το δέντρον και με ευκάλεις άχνα μου το στόμα σου. Έτω, έρχεται. Άδε καπάρτισμαν.

0: και αυτής άψασιν το λαμπρόν. Εφάρασεν τα ερικόν και μούνταρε στον τάφον του να πάει να χωστεί. Μα σκούλησεν το λαμπρόν και εύκαλεν ένα μουγκαρκόν που σούστηκεν ο τόπος. Και εδώ και έξω μες το φως μάκραξεν πάλι ο πετεινός και έπιαν το φως. Και εδώ και μπάλε στο λαμπρόν που φούντωσε σαν το δεντρόν και ευτής ερούφησεν το. Και ακούστηκεν ως το χορκόν να βρίσκεται τα ερικόν. Κατάρα να'ρτει πανωθιόν τζούλους να σας κουλήσει. Γρόνι να'ρκουνται δίσεχτοι και το χορκό σαν το δεντρόν ποτέ να μεν πωλήσει. Να'ναι μητσίν μια σπιθαμίν ως τότε πον να σβήσει.
1: Μια βολάν κι έναν καιρόν, καιρόν του πάπου του παππού μας, που τον ο κόσμος αγαθός, αγράμματος, προληπτικός, ευκάλα μια παράδοση.
2: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς της Νίτσας Θαλασσινού «Η κατάρα του Βρικόλακα», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 1970. Πήρα μέρος οι ηθοποίοι Κώστας Χαραλαμπίδης, Άλκης της Παυλίδου, Λουκία Έιμος, Μαρία Σταυρινού, Κώστας Δημητρίου, Έλια Βραμίδου, Αντώνης Κατσαρής, Χάρης Παναγιώτου και Όλγα Ποταμίτου. Επιμέλεια ήχου, Αντώνης Τριλίδης. Ραδιοσκηνοθεσία, Μίκης Νικήτας.

0: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς.
1: Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς που έγραψε η Άρτεμις Ιουλιανού Λακάγιο, η Γρυσταλού Γητεύτρα, που πρωτομεταδόθηκε το 2007.

0: Μπράβο σου πάντως, κυρά Χρυσταλού, να σηκωθείς που τόσο μάκρος πόντο χορκό σου και να έρθεις να πάνω δά στα κάκαφα τα δικά μας.
1: Εμάντα να κάνω, Δεσποινού μου, η δουλειά μου τούτα έχει. Πότε δά και πότε τζι, όπου με έχει ο κόσμος ανάγκη, μάνα μου. Μακάρι να καλώ ανυψός μου ο Παυλής που μου είπε για το χορκό σας. Όπως σας είπουν και την πρώτη ημέρα που ήρθα τα πάνω, οι χορκανοί σας υποφέρουν που πολλά πράγματα. Οι κεφαλαρκές και μισοκέφαλα ζαλίζονται ακούει και φύρνονται. Ντα, έχετε δυο τρία μωρά που, ξορίσει ο Θεός μου, σελυνιάζονται. Άλλα φοβούνται νύχτα και κατουρούν πάνω τους.
0: Αν είναι κακόν και ξοριστόν κιόν, πόσα κακά μες τούτον το χορκό. Να τα καταφέρεις, αρέσου, κυρά Χρυσταλλού, να ξορίσεις τούτα ούλα τα κακά από το χορκό μας.
1: Αμα, γιατρός έντσι με μάνα μου. Άμα ό,τι περνά από το χέρι μου, να το κάνω. Κι εσείς όμως πρέπει να ακρολοάστε τα σας λαλό και να μου φέρνετε εκείνα που χρειάζομαι για την κάθε γυβιά. Άντε κόρη μου. Να πάω τώρα γιατί εμείνησε μου η Αντρουλού που τον πάνω μαχαλιά. Ακούιτσε σου το κοπελούι της κοτιά μου πάλι καρούι σε λινιάζεται μια την άλλη το μωρούλικο μου. Να πάω να δω είναι που να κάνω.
0: Είναι αλήθεια που λαλούν κυρά Χρυσταλλού ότι άμα παθαίνει έτσι το μωρό έχει που κάτω στο μαουλούτσι του κάρβουν αυτούμενα.
1: Έτσι έλα να είναι μακαρισμένη στετέ μου. Για εκείνον και γιο να δοκιμάσω με το μαχαίρι το τρικάρφι, το μαυρομάνικο να σκάψω πέρκι τα εύρω και πάει πάσα κακό. Η δε κανού πρέπει να σφάξει Αντρουλού μια όρνηθα και έτσι βραστεί να τη φορήσουμε του μητσίου πας στην κεφαλή.
2: Άκου κόρη μου πράγματα που γιατρεύκουν τον κόσμο. Καλά λαλούν οι αρρώσκια μπαίνει με τη φόρσα και ευκαίνει με τη μάλα. Ευτυχώς που ήρθες κατά τα μέρη μα, κυρά Χρυσταλλού.
1: Εγκαλή κουβέντα γειτόνισσες, αμα πρέπει να δουλέψουμε κιόλας. Άτε, έχετε γεια και ευχαριστώ πολλά για τον καφέ Δεσποινού. Α, πριν να φύγω τώρα που αθυμήθηκα, αρώτας με προχτές Δεσποινού για το φόρ. Ήταν να κάνει το πλάσμα.
0: Είναι αλήθεια ότι επαράγγειλε μου η συνήφισσα μου η πραξού να σα ρωτήσω. Αμα ντρέπου μου, σκέφτομαι ότι ύβρες μα και σου πελά.
1: Άκου, άκου, ήταν που λαλεί η φιλενάδα σου κόρη Μαρούλα. Ευχαρίστηση μου κόρη μου να σας παραγγελώ ξα. Για το φόνο τι και που λαλείτε, που πιάνει κάποτε και μάτσι τα κοπελούθια και τους αντράες σας, έναν εν το ιατρικό. Γλιστηρία και πάλι γλιστηρία. Όχι μαν είχα να την τρώτε. Να τη βάλετε και από κάτω από το στρώμα σας και ακόμα καλύτερα να βάλετε και κανένα φιλί στον κόρφο σας. Ου, κόρη κοπελούες, έκατσα και έμεινα. Όπου κι αν είσαι βούτησον ο ήλιο και εγώ θα με είμαι ακόμα. Να νομίζει και Αντρουλού πως εμετάνωσα. Ήταν ό,τι έπρεπε ο καφές Δεσποινού. Ο Θεός να σου θυκιά τα σίλια καλά κόρη μου. Άτε, έχετε γεια.
0: Στο καλό να πας Χρυσταλλού. Είδες κόρη Μαρούλα, μασαλά της γυναίκας. Από τη λαλή, όλα τα γιατροσόφια και οι γυθκές περνούν μου το χέρι της. Και να του το λαλό του αντρικού και να με περιπέζει. Αφού του ξιώ, αναρκοδοντού ένι, δισοβριού ένι, γιαλουρού ένι. Εν τα πάλι χρειάζεται για να μας τώρα σαν πας τις γυθκές.
2: Να σου πω και το ήμαρτο μου κόρη Δεσποινού, φοβούμαι και τα μάτι. Ελαλούν ότι τούν το γυναικό πιάνει και τα μάτι τους. Και η μάνα μου πάντα ελάλε. Τα μάτι μπίρκους καταλεί και σπίθια ρίφκη κάτω. Αλλάξε κουβέντα Μαρούλα μου και ακούω τους αντράες μας.
3: Άντε ρε κουμπάρε, κόπιασε να πιούμε καμιά ποινιά γκίστερη σπάις και στη Μαρούλα σου. Όξα κρύανε το πλευρό σου. Ιντα έτω έδαμε με τη δική μου και πίνουν τον καφέ τους.
4: Σε δαμε Μαρούλα. Ωρα καλή σας κιόλας. Πολλά σκεφτηκές σας τώρα. Δεν να πει.
3: Επατήσαν τίποτε τα καράφια σας. Τώρα που εκάμετε και γινούρκα γειτόνισσα.
4: Ο Διόνος, άλλο που την κουβέντα της κυράς Χρυσταλλούσης της γητεύτερας, εν και ακούμε τελευταία. Έτω, η γενέκα να θιασερή και γυρίζει τα χουρκά και η μύση μου γιατρεύει τον κόσμο. Με παιδί με σιλή, ελεύθερη κοκόνα. Βρίσκει αχάπαρες σαν και του λόγου σας και καμνιχάζει.
3: Ελάλε μου ο Μιχαήλης ο καφετζής πως ενασκάλεψε να ακούει τσεσού η κοκόνα Χρυσταλλού τη γυναίκα του να του ξουρίσει την κελέ του και να του την αλείψει με κουμπανισμένο γαουράν καθό γιατί μη σιούμεν το δείγνει. Άκου κόψιμο του νούδης.
1: Γιατί εψέμαν πως πελοδείχνει ο Μιχαήλης ο καφετζής. Εσού να δεις αντρίκο πως είναι να ισώσει τώρα. Και τώρα που το λαλό σαβί μου, Πότε να μου φέρει τον κατσόχυρο που σου είπα, να τον ξυπετσίσουμε, να κάνει την πετσιά σταχτών η γρυσταλλού και με το λάδι να λείψουμε την κεφαλή σου. Πέρκε σου περάσουν τούτε σου λες οι κεφαλάρκες που σε πιάνουν μιαν την άλλη.
4: Να επέλανε στέλιασιο. Σίγουρα πάμε έσουμα και παράδες πελάρι. Κατσόχυρο να ακούεις. Εν καιρός νομίζω να τη υβρεθώ της κοκόνας της γρυσταλλού.
3: Κάτσετε αλλολίο ρε κουμπάρε και με βάλεις υπόψη την καθηγητεύτρα που κάμνει πως τα ξέρει ούλα.
4: Άντε μαρουλού, άντε πάμε έτσι.
3: Εμά κάτσετε. Εφίαν και τα πλάσματα μισοδότσι.
0: Βάτσε τούτος ο κουμπάρες ο Σαβής είναι τα εθιμωθήν τώρα. Είναι λάλλη την τσαρκατζίνη μαρκαρού μες στην αυλή της εκκλησιάς. Πως η γρυσταλλού έγινε το χαρτωμένο της που την τσαθαλαρκά. Εκουπάνησε να ακούεις μάραθον και κολοκούιν ομό ώσπου να φκεί το ζουμίν τους. Έβαλε ύστερης ροδόσταμα και 30 δράμια φιλόλαο και άλυψε την κεφαλή του κοπελιού και εκείνο ήταν επίεν πάσα κακό. Να σου πω το ήμαρτο μου. Αντρίκο μου, εμπιστεύτηκα τις γρυσταλλούς για την κορούα μας που κατουρά τη νύχτα πάνω της.
3: Είναι τα πράμα.
0: Άφησε με να τελειώσω, Αντρίκο. Ελάλουν της το πουλαλής και παράγγειλε μου να ταΐσω τη μητσιά έναν κομμάτι που τα μελέτητα του πετεινού οφτά.
3: Μα τούτη η γενέκα ευαρτεί να μας ξυλίψει και τους πετεινούς και τες όρνηθες και τα χτινά μας ούλα. Μα εν κατάσταση σιόρτουτη να τις χρωστούμεν ενά ξανά μας αφανίσει. Άτε, να πάω στον καφενέν, μεν πω καμιαν κουβέντα βαρετή και βουρούμεν.

0: Ένα σκέπτερο Μιχαλή και φέρεσε του γη του ό,τι θέλει. Εφοήθηκα την καθή αυτόν του τη γενέκα.
1: Έρκυνα για τη γη δεύτερα αν τη γρυσταλούν που λάλεις.
0: Για ποια να μου κλαλώ καλό. Εύκαλε και το σινήν και το παλούτσι. Τώρα που έρχομαι στον καφενέ, ήβρα την Κυριακού του Χαραλάμπη μες στο στενό και εσύ να εξημαρισές του καδάρου με το συμπάθιο. Μα να μου κάνεις Κυριακού για μιλαλό της. Έβαλες σώμου χτάρες να καθαρίζεις σε στράτες. Όχι σαβίλανη μου, έτω είπε μου η κοκόνα η Γρυσταλλού να της πάρω με το συμπάθιο κοπριάν του καδάρου και με τα ξύλα που εσύναξα που 7 σπίτια μονοστέφαλα να τα βάλει πας στη σάτσιν και να βγάλει το φόν της αρφής μου. Α. Έτσι μου είπε κουμπάρε Αντρίκο η Κυριακού και ίσως γέφυγε. Είπα και εγώ που μέσα μου ανέγκακον και εξόριστο πιο. Ανέγκακον και εξόριστο.
1: Α, και εγώ έτσι λαλό κουμπάρε σαβί. Γι' αυτόν χρολοήθου καλά ίντα εσκέφτηκα για να ξορίσουμε τούν το κακό που το φωνάζει του Γρυσταλλού.
0: Άσχημος ο σκόπος σου κουμπάρε, λάλε να δούμε.
1: Όπως λαλούν, τούτη η κοκόνα η Γρυσταλλού εν ελεύθερη και επειδή ένα θκιασερί γυρίζει την Κυπρονούλην και καμνή γυθκές. Έτσι κι εμείς θα τις εύρουμε άντρα και θέμα πολλά μακρά που δάμε.
0: Ξέρουμε κανέναν κουμπάρε, πώς θα
1: είναι. Όχι, Σιόρ. Ένα ρούλα παραμύθι. Είναι τα μόνο η Κρυσταλλού ξέρει να γιατρεύει τον κόσμο. Ξέρουμε κι εμείς.
0: Είναι αλήθεια ότι έσου καταλαβα κουμπάρε, Αντρικό. Είναι τα σχέση να έχει ο άντρας που να βρούμε τις Κρυσταλλού με τις γιατριές που κάνει και περιπέζει τον κόσμο.
2: Εδώ είναι να κάνουμε κι εμείς να κοψευκιά. Πέρκει γελάσουμε τις Κρυσταλλού και φύγει από το χορκό μας. Να βρούμε κι εμείς την ησυχία μας και τα χτινά μας να γλιτώσουν που τις γυθκές της.
0: Ο γεγονός κουμπάρε. Τούτη ευάρτη να μας εξυλείψει και τις όρνηθες και τους παιδινούς μας και σαρτίζει και τις γενέτσες μας και ακούν ότι τους λαλεί.
1: Μα γι' αυτόν και γιο άκου είναι που σκέφτηκα. Να τις βάλουμε που κάτω από την πόρτα της γράμμα μπόνα θαυμαστήν της μίση μου που τη χώρα. Ένα γράμμα, δυο γράμματα, 10 γράμματα είναι δυνατόν να με συγκινηθεί. Και τότε κουμπάρε Ζαβή, αν είμαστον τυχεροί, να σηκωθεί να πάνε τον έβρι, να απνάσουμε και εμείς και τα χτινά μας.
0: Ω ρε κουμπάρε, παραδέχτηκα σε πρώτον πράγμα το σχέδιο σου.
1: Καλό να αρκέψουμε. Έλα να το μολύβι και το χαρτί και γράφε. Σου πούν καλύτερα τα γράμματα σου.
0: Μπράβο σου ρε κουμπάρε, οργανωμένος το ρο, ως το κόκκαλο να.
1: Όχι καλό να έχω γιώτη Κρυσταλλού να μου κουκουφά τις γενέτσες. Να την κουκουφίσουμε και εμείς, να δούμε αν της αρέσκει.
0: Ακούω καλά κουμπάρε, λάλε να δούμε.
1: Γράφε. Σιώνα μου, Κρυσταλλά μου. Εν ξέρω αν μα θυμάσαι.
0: Πάρε υπομονή κουμπάρι. Εν και γράφω και κάθε μέρα απόμινε.
1: Γιατε.
0: Εν ξέρω αν μα θυμάσαι. Παρακάτω.
1: Είμαι ένα σκάπουλος.
0: Σκάπουλος.
1: Σκάπουλος που τη χώραν. Τ' αρέσκεις μου πολλά.
0: Και έναν πολλά που μέναν το σαβήν κουμπάρι.
1: Θωρώ μα θέλεις κουμπάρι. Λοιπόν, πουρέκα μου. Πότε να'ρτεις κάτω στη χώρα να δω κιν τα ματούθκια σου ναι. Τα γιαλούρικα.
0: Στη χώρα.
1: Γράψες το.
0: Τα γιαλούρικα.
1: Δαμέ κουμπάρε, βάλε τελεία. Να την αφήκουμε και να ακούς την αγωνία. Ύστερης που δυο τρεις ημέρες να βρεθούμε πάλι δαμέ στον καφενέ να τις γράψουμε άλλο γράμμα. Ήταν που λαλείς. Εν καλό το σχέδιο μου.
0: Μόνον καλό κουμπάρε. Μόνον καλό.

0: Θέλει να μου τα μολογήσει ούλα που κοντά άκουσε σου. Και ξέρετε για νέτσες. Το αντρέπουμε κιόλας. Αμά να σας το θυκιαβάσω. Έγραψε μου έναν ωραίο ποίημα, ο ασυχόμπατος, ήταν να σας πω.
1: Ήταν να μας πεις, να μας το θυκευάσεις, να σου πούμε και εμείς τη γνώμη μας.
2: Κι αν είναι καλό, να του μηνύσουμε να το θυκευάσει και στο Παναήρι του κατακλυσμού στη σκάλα.
0: άτε καλό, κρολοηθείτε. Ωρα καλή σου Χρυσταλλού, τραντάφυλλον και κρίνο, παθκείς τη χώρα ματσαλού, για σέν τα πλούτη αφήνω.
2: Κόρη μου, αλλά πως είναι και πλούσιο το κοπέλι για να σου λέει ότι αφήνει τα πλούτη του.
1: Σιωπή δεν σπίνω, να ακούσουμε και παρακάτω.
0: Καλό. Έλα στη χώρα να σε δω που κρούζει η καρκιά μου. Την τα ματούθια σου τα θυκιό, θέλω τα να δει μητά μου. Επί έτσι βαώθηκες με εκείνον το χορκό, εμένα ναι με σκέφτηκες. Έλα πριν να παιχτώ.
2: Μάνα μου τον κόρη, εν κρίμα. Έτσι αγάπη πάντως είναι ξαναείδα.
0: Γιατί εγώ ξαναείδα. Εσύ και παρακάτω. Τι είναι τις γυθκές σου τις πολλές, έλα να μου τις κάμεις και να μου σβήσεις τις φωτιές. Έλα περκι προκάμεις. Αν είχα φτερά σαν του αντού θα άρκω μου σύν κοντά σου. Και αν είχα πόθια του λαού θα βούρου στον οντά σου. τούτον ήταν γενέτσες. Εμπιητάρης σωστός.
1: Ως γεγονός, εμάστρος, α. Τον το τελευταίο με το λαό και το νατό, κάτι μου αφημίζει.
2: Και εμένα κόρη δεσπίνω εμπράμα. Μα πού το άκουσα, πού το... Ήβρα το.
1: Τι.
2: Κόρη δεσπίνω. Εκείνο που σου τραγούδησε μια φορά την λαμπρίνο αντρίκος που κρεμάζαμε τις σούσες. Θυμάσαι.
1: Εγκαλά που λάλλεις. Άμα να γαμίσει η μάνα μου το φλάσμα.
0: Ήταν τούτο αναστέναμα δεσπινού. Εν είπαμε... Κανεί αναστενάματα και μαράζα ποιον. Είπα σου το και την άλλη βόλα. Να με μαραζώνεις για τίποτε. Η ζωή εγλυκιά, κόρη μου. Έπλασες πέμπου την τα χαπούθια που σου παράντζηλα.
1: Έπλασα τα Χρυσταλλού, όπως μου είπες. 30 δράμια σκόρτο. 30 δράμια σταφίθια μαύρα, δίχα κοκκόνα και 3 δράμια μισκοκάρκια. Εκουπάνισα τα καλά καλά με στο χτί και έπλασα τα ίσα με τα ρουβίθια. Πίνω 3 το πρωί και 2 τη νύχτα.
0: Έτσι, μπράβο. Να τα πίνεις ως τη γέμωση του φεγγαρκού και να δεις που να σου φύγει το μαράζι που νόθεις ώραν ώρα. Άκου τη Χρυσταλλού και δεν θα χάσεις.
2: Άκουσες το Χρυσταλλού πως εγέννησε η Ελεγκού του Νικολή. Έκαμε σου ένα γιόκαρο να ακούεις. Μασχαλά της.
0: Καλόν το μαθά. Τα επαράντζηλα και τις μαμούν να λείψουν το μωρό με άλας, ζάχαρη, λάδι και κρασί, ούλα νεκατωμένα. Και το άλας μάλιστα είπα τους να έρθουν να το πιάσουν από το σπίτι σου που είσαι φρόνιμη γενέκα. Γιατί να ξέρετε, το άλας εν ο νους, ελάλεν η μακαρισμένη στετέ μου.
2: Είναι η αλήθεια ότι ήρθαν και εδώ κάτω άλλας για το μωρό. Και ελάλεν μου η στετέ του μωρού ότι ελούσαν το μέσα στο νερό που εσύραν μέσα 7 θάσια. Εφυλάξαν τα λαλίτουν τα θάσια να τα φάει το μωρό την πρώτη ημέρα που να πάει σχολείο για να μάθει εύκολα τα γράμματα.
0: Έτσι είναι η μαρούλα. Και σου με το καλό μπορεί να εγκαστρωθείς και να γεννήσεις έτσι να κάνεις.
2: Είναι πολλά καλή κουβέντα γενέζησα, μα καλό κατσά και κατήσι μου που το σαβί μου. Ότι κι αν έπαθεν τελευταίο σούλον και παουρίζεις για τον άρκο. Έγινε ιδιότροπος όπως την αγκαστρωμένη.
0: Κάτσε για με μαρούλα να σου παραγγείλω να κάνεις το σαβί σου αρνούι. Τρόπους δηλαδή έχει πολλούς. Αμα εσού να αρκέψεις με τούτον πόν να σου πω τώρα. Να πάεις πορνόν πορνόν να καθαρίζεις το στάβλο του γαδάρου σας με το συμπάθιο. Την κοπριά μπορεί να συνάξεις να την ξεράνεις. Και να την κουπανίσεις καλά ώσπου να είναι σκόνη. Που τσιν τη σκόνη να βάλεις λύση στη φωτιά και να τον καπνίζεις. Α δε γεννεί ο σαβής αρνούι, εμένα να με μελαλού Χρυσταλλού.
2: Άκου κόρη μου πράγματα και θάματα. Και εμείς τόσον καιρό δεν ξέραμε τίποτε.
1: Ευχαριστώ σου πολλά κοκόνα Χρυσταλλού για την μαραντζελιά. Να πάω καλό πριν να έρθει ο σαβής έσω να καθαρίσει το γάδαρο. Έχετε γεια.
2: Στο καλό, στο καλό να μας μαρούλα, στο καλό.

0: Yes.
1: Ya, ya feia papà embarcado la ia. I hasta cerca su despinu i se ni go girar pro.
2: És que listos, és que listos a esporlar. Ma en gent bona ni m'estorcamu. E ja idea, puixa no andric cosmu, les faxi do xiri, i a la puixa netíssima en digidoni s'han de cristallu.
3: Bonis mu i peni despinu cumbare. Ότι η Κρυσταλλού αποφάσισε να παναβρει το σκάπουλον της στη χώρα που την χαρά μου είπα θα σφάξω το χειρίν και θα κάω με τραπέζι μυαλό για το φευκόν για το, το τυχερό θέλω να πω της γειτόνισσας μας της Κρυσταλλούς.
0: Το μόνο πράγμα που κλείδωσε που τις γητικές της κουμπάρε ήταν το χειρίν αλλά όπως έσφαξε στο τσετσίνο για χάριν της.
3: Κάθε πράγμα έχει και τον τσερεμέν του κουμπάρε δεν θα μπορούμε να κάνουμε.
1: Ψουράτσαμε με τον κουμπάρον το Σάβιν και καταλάβω να μπουλαλείτε.
0: Τίποτε, μαρούλα μου, τίποτε αγάπη μου. Πουλά καλός λαλό ταβάς της κουμέρας.
4: Μα ήταν που ακούω, μαρούλα. Ήταν τόντες ούλες οι καλοσύνες του Σάβι.
5: Και να φανταστείς, Κρυσταλλού, ότι μόνο μια φορά τον εκάπνισα όπως μου παράντσιλες.
3: Άτε, Κρυσταλλού, εισηγεία και ώρα η καλή. Να βρει και σου το σκάπουλο σου να πνάσει και εκείνου η καρκιά του. Άντε!
1: Αλλά του όμως αγάπη που σε έχει, να σου πέψει τόσα γράμματα, αλλά και εκείνα κρυφά.
6: Είναι τυχαίο να ακούσετε την παροιμία που λαλεί. Η αγάπη έντια μπορείκο να φάτσε να σου μείνει. Είναι η φωτιά πυρούμενη που αυταίνει σαν καμίνι.
7: Ήθελα να ξέρω μόνο ποιος εν τούτος. Εμπράμα να με ξέρει τόσο καλά και εγώ να μην καταλάβω ποιος είναι.
0: Μα και σου κοκόνα Κρυσταλλού όπως μου λάρει η μαρουλού μου έκαμε στο γιατρός όφης σου. Εν και μήνες που κάτω.
7: Είναι η αλήθεια ότι μια φορά που μου αρέσκεν ένα σκάπουλος πονά χορκών κοντά στη χώρα έβαλα την τέχνη όπου την είχα.
3: Δηλαδή, αν επιτρέπετε κιόλας να μας πεις κοκόνα Κρυσταλλού.
7: Το ήβρα ευκαιρία που ήμουν σε κιόν το χορκόν του σκάπουλου που σας ελάλου. Σύπτωση εγέννησε την ίδια ώρα μια μάνα και μια κόρη. Η μια έκαμε μπαλικαρούι και η άλλη κορούα. Και όπως άκουσα και εγώ να λαλούν, εκαρτέρουν τη γέμωση του φεγγαρκού και ζήτησα και από τις δυο λίγο που το γάλαν τους. Μανόγαλον το λαλούν και το γάλα. Και καλή ώρα όπως τώρα στο χορκό σας, καμιά γενέκα του χορκού δεν μου έλαλε νόη.
3: Μα ποτέ να σου πουν όη.
1: Αντρίκο, με διακόπτεις τη Κρυσταλλού.
7: Θυμούμαι εκείνον των καιρών, ενόμιζα επέτουν που τη χαρά μου. Έθελα πολλά να μ' αγαπήσει κι όσο σκάπουλος. Με φτύνω, με καταπίνω, εζήμωσα το γάλα που μου δώκαν οι δυο λιφούσες με το αλεύρι και έκαμα μητσά χαπούδια. Εξιαντράπηκα και έδωκα τις αρφής του και βάλαν του μέσα στον καφέν του. Εκαρτέρου λίον καιρόν, τίποτε. Ύστερης εγιούτησε και ήρθα στο ορκό σας. Λαλείτε, τώρα να αντζήνωσε ο σκάπουλος. Εγύρευκε με τόσο καιρό και τώρα που με ύβρα ντρέπετε να μου το πει πως μ' αγαπά και πέμπει μου γράμματα.
0: Σίγουρα έτσι είναι η Κρυσταλλού, είμαι σίγουρος. Εσύ συμφωνεί και σου κουμπάρε Ανδρικό.
3: Σίγουρα να πάρα τον έβρις Κρυσταλλού και κρίμα που το Θεό να βασανιέται έτσι σχεδίο.
1: Α, τη Κρυσταλλού, θα μας πει και κανένα τσάτι στον παστούτο.
8: Να σας πω καλό. Ευχαριστώ σας που καρκιάς για τούντος διαφέτη. Να πάω να βρω το σκάπουλο, να κάνω καϊρέτη.
0: Πολλά σωστά εμίλησες, κοκόνα Κρυσταλλού. Κι αν θέλεις να σε πέψουμε στη χώρα, μα κι αλλού.
3: Τα γράμματα του σκάπουλου έκαναν τη δουλειά του. Και οι γήθηκες της Κρυσταλλού θα πάσει να βρουν αλλούς.
0: Εσύ, μαρούλα, θα μας πεις κανένα τσατιστόν της Κρυσταλλούς να την πουσαιρετήσεις.
1: Καλό, θα της πω, αντρούλη μου. Αν δεν ήταν η Κρυσταλλού να μας παραγγείλει, θα ήσουν ουλομέλια και σωρόπια τώρα.
0: Εσύ κατάλαβα να μου θέλει να πεις, μαρούλα.
1: Άκου και να καταλάβεις. Η Κρυσταλλού μας να καλά, να έχει πολλά καλούθια. Και να διά παραγγελιές, να γίνεστε αρνούθια.
3: Άι να πήγει το έβαλεν και δα με το χέριν της η κοκόνα η Κρυσταλλού.
0: Ξέρω και εγώ κουμπάρι. Πάντως για έναν πράγμα είμαι σίγουρος. Ούτε όρνη θα μου εφόρησε στην κεφαλή, ούτε τίποτε παράξενο με τάισεν η μαρούλα.
3: Άντε Δεσποινού η σειρά σου, καμπάνια στην τσιντή φωνή σου τη γλυκιά να δούμε.
6: Εντζάμε που πάεις Κρυσταλλού να βρεις την ευτυχία.

0: Και να μην ξιάσεις να μας πέψει και εμάς μια να καμαρώσουμε και το σκάπουλο σου.
1: Να σας πέψω, καλό να μην σας πέψω.
2: Να σου δώσω κρυσταλλού και μια παραγγελιά και να μην με παρεξηγήσεις. Αν δεις και πετύχει η δουλειά με το σκάπουλο, να μην μαραζώσεις καθόλου. Έχουν να πούν κι είναι που ξέρουν ότι το τσάι με την κουρτουνιά είναι το καλύτερο γιατρικό για την αστοσιά μια δουλειά. Το καλύτερο γιατρικό.
1: Μα λαλίσσα μη.
2: Λαλό, Χρυσταλλού, λαλό.

Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς που έγραψε η Άρτεμις Ιουλιανού Λακάγιο, η Γρυσταλού η Γητεύτρα, που πρωτομεταδόθηκε το 2007. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Όλγα Ποταμίτου, Ανδρέας Μουσουλιώτης, Αντώνης Λαπιθιώτης, Άντρια Γαθαγγέλου, Ζωή Κυπριανού. Επιμέλεια ήχου Σωτήρης Σταυρίδης. Ραδιοσκηνοθεσία Ξένιος Ξενοφόντος.